0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

Thank you.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Journal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

διαβάσεις κόσμος στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα

Όσα κι αν ήξερα τα ξέχασα κοντά σου, και τη ματιά σου έχω μόνο φυλαχτό. Με ένα χαμόγελο τα σύννεφα σκορπίζεις, και με

μητέρες μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
6: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σήτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Don't...

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικείου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσεις το Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

Αλληλούια δεν αφήνει. Με δυο

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξί.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Μπράβο, Μαρέκο Πέλια. Μπράβο, Νίκο.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξί.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σήτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος σου αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
4: Eternal Radio. Η ιστορία της μουσικής γράφεται εδώ.

Οι νότες έχουν θέμα κάθε Πέμπτη στον Eternal Radio 6-8. Είμαι η αθεράπευτα νοσταλγική και ρομαντική Βάσια Μητράκου και μαζί θα ατενίζουμε ονειροπολώντας μέσα από τον καμβά του πενταγράμμου τις στιγμές που ζωγραφίζουν οι νότες και φυλακίζουν σιωπή, πάθος, λαχτάρα, γεμίζοντας παρτιτούρες.

0: Όχι, δεν κρατάει μυστικό, μιας και είχε ηλιακάδα σήμερα και με τη μυρωδιά σου στα σεντόνια μου πήρε το ασανσέρ των 8.30 και ναι, ο Απρίλης στάθηκε αλήτης στο σπίτι με τις κλειδαριές και έβαλε κωδικό ελευθερία. Έτσι απλά συμβαίνουν όλα και ένας καλλιτέχνης γεννιέται στα Γιάννητσά. Γράφει στη γραφομηχανή από 8 ετών, έχει ανήσυχο πνεύμα και συνεχώς θέλει να ανακαλύπτει πράγματα. Και ενώ για 16 χρόνια είναι στο θέατρο, κάτι μαγικό συνέβη και εκείνη η γραφομηχανή που έγραψε τις πρώτες του ιστορίες τον κέρδισε και γύρισε στη συγγραφή με επιτυχημένα έως τώρα 20 χρόνια στο χώρο. Συγχαρητήρια Γιάννη Φιλιππίδη και σε ευχαριστώ για την τιμή να σε έχω στην εκπομπή μου. Ο πρόλογος απλός για να ξεδιπλώσει την πορεία της κουβέντας και πιάσε το μύτο σε παρακαλώ ξεκινώντας με τους φίλους να ονειρεύονται ταξίδια, να κοιμούνται το πρωί και εσύ να έχεις γράψει τους στίχους του τραγουδιού καλωσορίσματος με τίτλο «Οι φίλοι».
1: Οι φίλοι λοιπόν. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα σε όσους μας ακούνε, είτε από σκοπιμότητα, από πρόθεση, από ραντεβού, είτε μας ακούνε τυχαία από διάφορες μεριές της Ελλάδας, του πλανήτη, του κόσμου όλου. Εγώ πιστεύω στη διαχρονικότητα κάποιων πραγμάτων και στην ευρεία απήχηση που έχουν οι σκέψεις μας, τα λόγια μας, τα έργα μας και τα βιβλία. Τώρα σε σχέση με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, που γράφτηκε πριν από 25 χρόνια στην πραγματικότητα, αλλά δισκογραφήθηκε στα αλήθεια πριν από 3 χρόνια από την Αεροφύλη, η οποία έγραψε και τη μουσική και μιλάει για χρόνια ονείρων, ταξίδια, νιάτα, όμορφες σκέψεις, διαφορετικές εποχές και παρέες. Και για να το γυρίσουμε λίγο σε μένα, για να πιάσουμε το μύτο από κάπου, εγώ γεννήθηκα κάπου μεταξύ Γιάννητσών και Θεσσαλονίκης σε μια δύσκολη γέννα της μαμάς Αλεξάνδρας και απέκτησα την πρώτη μου γραφομηχανή πάρα πολύ νωρίς. Είχα λίγο περίεργο, παράδοξο δίκτυο νοημοσύνης, αγαπούσα τα έντυπα, αγαπούσα τη μουσική και αγαπούσα και το θέατρο πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό και σπούδασες.
1: Κάπου εκεί με βρίσκω, ναι. Mm-hmm. Ναι.
0: Ευαίσθητο πλάσμα λοιπόν, έτσι. Είναι οι καλλιτέχνες ευαίσθητα πλάσματα, Γιάννη. Έχεις τέτοιους χαρακτήρες στα βιβλία σου?
1: Βεβαίως. Όλοι μου οι χαρακτήρες είναι ευαίσθητοι στα βιβλία μου. Με εξαίρεση τα τελευταία χρόνια που έχω αναπτύξει την ικανότητα να γράφω και για κάποιους ανθρώπους που είναι εντελώς αρνητικοί. Κάτι που δεν μπορούσα να κάνω για πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Η πλειοψηφία τους όμως, οι χαρακτήρες μου έχουν ένα ευρύτατο φάσμα ευαισθησίας, ο καθένας με το δικό του τρόπο, ο καθένας σε άλλη εποχή. Γιατί αξίζει να πούμε ότι τα βιβλία μου μπορεί να παρουσιάζονται, να εκδίδονται τα τελευταία 20 χρόνια και η επέτειος να είναι φέτος, αλλά στην πραγματικότητα γράφω περισσότερα από 28 χρόνια καθημερινά και με ακρίβεια. Απλώς τα πρώτα 8 χρόνια δούλευα ταυτόχρονα και στο ελληνικό θέατρο.
0: Και στο θέατρο. Ας τα πάρουμε από το τέλος. Πες μας για το τελευταίο σου βιβλίο. Οι χαρακτήρες αγγίζουν κάτι ρεαλιστικό. Ο τίτλος τι λέει στον αναγνώστη για να τον κεντρήσει?
1: Τώρα χτυπάς λίγο φλέβα, γιατί έχουμε να κάνουμε με το απόλυτο σήμερα. Πρόκειται για το «έτσι απλά συμβαίνουν όλα». Νομίζω ότι ο τίτλος είναι αρκετά απλός και ταυτόχρονα αρκετά σαφής στο να περιλαμβάνει τα πάντα. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μία Αθήνα, με μία αστική ζώνη η οποία προσπαθεί να επανέλθει μετά τις καραντίνες, μετά τα μνημόνια, μετά τη φτώχεια, και η φτώχεια δεν πάβει, εξακολουθεί να υφίσταται. Βρισκόμαστε στη καρδιά στο παλμό κάποιας συγκεκριμένης γειτονιάς, mm-hmm. η οποία στην πραγματικότητα είναι η γειτονιά μου. Mm-hmm. Οι δρόμοι που περιγράφονται είναι πραγματικοί. Το εναρκτήριο κατάστημα της μητέρας της ηρωίδας μας mm-hmm. ότι υπάρχει στα αλήθεια. Αυτό είναι μόνο η εκκίνηση όμως, γιατί οι άνθρωποι συνεχίζουμε και κάνουμε όνειρα.
0: Όνειρα, σωστά.
1: Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Τώρα, το πόσο αυτό μπορεί να στραπατσάρεται με την καλή έννοια ή να το κανιβαλίζουμε για να φέρνουμε και το γέλιο. Να πούμε ότι τα βιβλία μου έχουν πάντα κατεύθυνση το φως. Το φως, mm-hmm. το φως, ακόμα και αν είναι mm-hmm. απολύτως δραματικά. Και στο έτσι απλά συμβαίνουν όλα. Η γραφή μου διακρίνεται, αν θέλεις, στην προσωπική μου εκτίμηση, ότι είναι, έχει πολυετές δρομολόγιο από πίσω. Δηλαδή πρόκειται για ένα βιβλίο που είναι πάρα πολύ γρήγορο.
0: Έχει εμπειρία, θα
1: με διαλόγους, mm-hmm. Άξαφνες ανατροπές, πολλά ζητήματα που δεν μπορώ να αποκαλύψω, θήκη κοινωνικές αξίες και πράγματα που πρέπει να κουβεντιάσουμε, mm-hmm. σαν τη διαφορετικότητα, σαν το φως των ανθρώπων, των απλών καθημερινών ανθρώπων, την έννοια έμπνευση και πώς αυτή δεν ανήκει μόνο, δεν είναι πνευματικό δικαίωμα των δημιουργών, των ανθρώπων της τέχνης, αλλά και των καθημερινών ανθρώπων.
0: Σωστά.
1: Οι άνθρωποι λειτουργούν με έμπνευση.
0: Ωραία. Μα το ψάρι είναι φρούτο. Ο τίτλος σου φέρνει χαμόγελο, αλλά και τροφή για σκέψη. Πες μας γι' αυτό στο βιβλίο, μου έκανε εντύπωση ο τίτλος.
1: Αυτό το βιβλίο ήρθε σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυριακά εποχή. Εκδόθηκε τον Γενάρη, κυκλοφόρησε τον Φλεβάρη του 2011. Τα πράγματα γύρω μας ήταν κατάμαυρα. Κι εγώ έβγαλα κυριολεκτικά από την κοιλιά μου 8 απρόβλεπτες ιστορίες για ενήλικες, mm-hmm. όπου στο οποίο πλάσματα που κανονικά δεν μιλάνε ελληνικά, δεν μιλάνε τη γλώσσα μας, περιγράφουν τον κόσμο μας με απίστευτη πιστότητα. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε μία στίξη ότι μία γάτα ανοιξιάτικης βεράντας μιλάει με μία γάτα εντελώς αλήτησα, και αυτός είναι μόνο ο τίτλος. Mm-hmm. Ένα κουρκίλι μιλάει με τη θάλασσα. Mm-hmm. Ένα κυπαρίσι και ένα πεύκο για το μαλώνον, για το ποιο έχει την περισσότερη κατάθλιψη. Mm-hmm. Φρούτα και λαχανικά πεταλαγμένα εκτός εποχής. Ένα δέντρο που ψάχνει να βρει τους ανθρώπους στην καινούργια εποχή, γιατί ανακαλύπτει ότι οι ρίζες του μπορούν σιγά σιγά να περπατήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Τα χωράφια έχουν εγκαταλειφθεί και το δέντρο έχει μείνει μόνο του. Και πάει να βρει ξανά τους ανθρώπους για να συνεχίσει στο μέλλον. Mm-hmm. Ήταν ένα βιβλίο γεμάτο αισιοδοξία, το οποίο κατέληξαν μετά από χρόνια να το έχουν διαβάσει εκπαιδευτικοί και να το προτείνουν ακόμα και σε παιδιά.
0: Ωραία.
1: Αισθάνομαι περήφανος γι' αυτό, γιατί έχω το κοινό μου πια, το αναγνωστικό, mm-hmm. ξεκινάει από πάρα πολύ νεαρές ηλικίες.
0: Mm-hmm. Να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, Γιάννη, και συνεχίζουμε.

0: Να βάλουμε σειρά έτους έκδοσης για να αναφέρουμε και τα άλλα βιβλία σου ή θέλεις να μας τα αναλύσεις ένα-ένα εσύ? Πώς το θέλεις?
1: Ας το κάνουμε multi-choice. Ας το κάνουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. 2006, η μυρωδιά στα σεντόνια μου. Ένας ύποπταρός τίτλος, ο οποίος κρύβει μέσα ένα βαρύ, πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα, το οποίο γραφόταν για 4 ολόκληρα χρόνια. Μιλάμε για δεκαετία του 30, του προηγούμενου αιώνα, κατοχή, εμφύλιος, μεταπολεμική Ελλάδα, ασπρόμαυρο ελληνικό σινεμά, μυρωδιά από ούζο, όπως έχουν γράψει οι κριτικές, από ελληνικό μεζέ, από Ελλάδα, έχει άρωμα Ελλάδα.
0: Έχει άρωμα Ελλάδος.
1: Και, ναι, και διαγείρει μια βασική όσφρηση, τη μυρωδιά.
0: Ωραία.
1: Μυρωδιά. Μετά περνάμε στον εργαστή, τη Μέλισσα, για ένα μικρό Λιάχ. Εδώ κάνω ένα ρουά ματ, γιατί σε ένα εντελώς διαφορετικό βιβλίο, που ξεκίνησε αμέσως μόλις τελείωσε το πρώτο, ως συγγραφή, παίρνω την ίδια ηρωίδα, τη Βασιλική, που είναι αξεπέραστη. Εγώ θα πεθάνω και μετά από πολλά χρόνια ίσως αυτό το βιβλίο κάπου, αυτά τα βιβλία κάπου να βρίσκονται και η Βασιλική σίγουρα θα είναι η απόλυτη μου πρωταγωνίστρια.
0: Η πρωταγωνίστρια.
1: Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, η Βασιλική πρωταγωνιστεί και στο δεύτερο βιβλίο, αλλά σαν δεύτερος ρόλος και σαν η απομηχανής θεός.
0: Είναι σαν συνέχεια.
1: Θα δώσει τη λύση.
0: Είναι σαν, συγγνώμη, με συγχωρείς, είναι τρόπον την μια συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου σου?
1: Όχι.
0: Απλά
1: είναι
0: έχεις πάρει...
1: Είναι ένα πανάσχετο μυθιστόρημα, το οποίο ξεκινάει με το σεισμό του 99 στην Αθήνα. Αλλά πού κρύβεται το μαγικό, ότι είναι το γεγονός ότι είχε τόση ορμή η ηρωίδα μου, αυτή η ηρωίδα μου, όπου την πήρα και στο δεύτερο μου βιβλίο, πιο όριμη ηλικιακά, πιο κατασταλαγμένη, μαζί με την φίλη της από τον ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 50 και του 60, δεν την πήρα μόνη της, στη σύγχρονη εποχή, και έτσι το βιβλίο ξεκινάει περίπου 10 χρόνια αργότερα από ότι τελειώνει το πρώτο, γίνεται ο σεισμός του 99 και συνδέονται μια σειρά από πρόσωπα εντελώς παράτερα μεταξύ τους, 7 λεπτά πριν από το σεισμό. Γίνεται ο σεισμός και όλα αυτοί μπλέκονται σε μια περιπέτεια γεμάτη suspense, χιούμορ και συνέστημα που σε πάει καροτσάκι ως σελίδα 500. Επικίνδυνο. Να το ξεκινήσετε βράδυ.
0: Α, ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: το επόμενο...
1: να πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε στο Κρατάς Μυστικό. Το Κρατάς Μυστικό είναι από μόνο ένα κεφάλαιο, γιατί πρόκειται για ένα βιβλίο 600 σελίδων. Έχει ένα εκτόπισμα, αλλά διαβάζεται πάρα πολύ γρήγορα. Γράφτηκε και αυτό σε 3 με 4 χρόνια. Γενικά επένδυσα τα πρώτα. Όταν, φαντάσου, Βάσια μου, όταν έφτανε στη μέση του, εκδιδόταν το πρώτο μου βιβλίο. Γι' αυτό ας μην βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα με πρόχειρα κομπιουτεράκια οι φίλοι μας, γιατί εγώ μέσα σε 20 δεν έχω εκδώσει 15 βιβλία μέσα σε 20 χρόνια. Έχω συγγράψει 15 βιβλία σε 28 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Το Κρατάς Μυστικό λοιπόν έχει να κάνει με ένα κορίτσι το οποίο είναι αναγκασμένο για λόγους κοινωνικούς και λόγους επιβίωσης να κλέβει επαγγελματικά από τα 12 του χρόνια. Όταν τη συναντούμε εμείς στα 24, έχει πάρα πολλά χρήματα, αλλά δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο. Δεν έχει φίλους, έχει μόνο τη μάνα, την Αλεξάνδρα, η οποία εξελίσσεται σε παράλληλο χρόνο, δηλαδή ένα κεφάλαιο είναι για την κόρη, ένα κεφάλαιο είναι flashback για τη μάνα. Είναι ένα βιβλίο που σε παίρνει ταξίδι μονάχο του. Και είναι και το βιβλίο που ξεκίνησε την Άνεμος Εκδοτική.
0: Ωραία.
1: Και μπορώ και συστήνομαι ακόμα με αυτά τα βιβλία. Μάλιστα. Για το ψαράκι που εκδόθηκε ταυτόχρονα μιλήσαμε. Θα προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Δεκέμβρη του 2011 εκδίδεται το σκληρόδετο «Ζωή με λες, ανεξάρτητα πεζά». Αυτό το βάφτισα παιχνίδια πεζογραφίας, Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πολύ όμορφο δημιούργημα όπου έχει εσωτερικές σκέψεις. Αυτό είναι από τα βιβλία που τα κρατάς και τα παίρνεις μαζί σου, ιδιαίτερα εσείς οι γυναίκες που έχετε και ωραίες τσάντες. Είναι από τα βιβλία που ταξιδεύουν μέσα σε τσάντες. Πηγαίνουν ταξίδια, τα ξαναδιαβάζουν οι αναγνώστες μου. Είναι από τα βιβλία που είναι και αυτοαναφορικά βέβαια φοβερά, αλλά είναι ο διάλογος πια, είναι εσωτερικός, αλλά καθευθύνει τον αναγνώστη. Ο οποίος βρίσκει τον εαυτό του μέσα στα δικά μου κείμενα.
0: Το παίρνεις μαζί σου για ταξίδι, αλλά σε πάει κιόλας μετά. Σε πάει ταξίδι.
1: Σε πάει. Απλά ξεπερνάει τη μυθοπλασία. Το ζωή με λες δεν είναι μυθοπλασία.
0: Δεν είναι μυθοπλασία.
1: Είναι οι ακριβότερες αξίες που μπορούμε να ανατάξουμε σε δύσκολες εποχές και δεν αποτιμώνται σε λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σε αξίες.
0: Ωραία. Το επόμενο.
1: Το επόμενο είναι η χαλαρή Λούσιφερ που γράφτηκε στη βεράντα μου το 2012 και εκδόθηκε τον ίδιο Δεκέμβρη. Είναι ένα σατυρικό βιβλίο το οποίο περιγράφει εκείνη τη δύσκολη συνθήκη του 2012, την κοινωνικο-οικονομικο-πολιτική, την κρίση αξιών, και έχει να κάνει με μια θρασίτατη γλωσσού ηρωίδα μου από το δεύτερο μου μυθιστόρημα, την οποία μεταφέρω με έναν ανάλογο τρόπο, όπως έκανα και με τη Βασιλική. Χρόνια μετά, 12 χρόνια μετά, αφότου την έχω καλοπαντρέψει στα βόρεια προάστια, αλλά αυτή προέρχεται από την αστική ζώνη, προέρχεται από το κέντρο της Αθήνας. Τα βόρεια προάστια μπορούν να παράξουν βασικά κρίση, ενώ ένας άνθρωσαν τη Λουκία, η οποία μετανομάζεται σαν Λούσιφερ, και εδώ κάνω λογοπαίγνιο γιατί το fair είναι η έννοια της δικαιοσύνης,
0: ναι,
1: που έλειπε και δυστυχώς ακόμα λείπει από τα χρόνια μας. Η Λουκία λοιπόν, Λούσιφερ είναι το καινούργιο παρατσούκλι της, επιστρέφει στην αστική ζώνη, παίρνει ένα πρώην τραπεζικό ίδρυμα και το κάνει ένα καινούριο παραγωγικό, ένα καινούριο παραγωγικό κατάστημα με ελληνικά προϊόντα. Να πάμε λίγο παρακάτω.

0: είπαμε. Ποιο είναι το επόμενο?
1: Το επόμενο αναφέρεται σε θεατρική επιστροφή. Είναι το Σανσέρ των 8.30. Αυτό είναι ένα θεατρικό έργο το οποίο έγραψα για να το παίξω εγώ.
0: Α, ωραία.
1: Να το πούμε αυτό στους φίλους μας. Δεν το λέω τακτικά. Δεν με ρωτάνε τακτικά. Συνήθως εστιάζουμε σε ένα βιβλίο, ξέρεις, που είναι καινούριο,
0: ναι,
1: και δεν μας δίνεται ο χρόνος να αναπτύξουμε κάποια αληθινά μυστικά. Αυτό το έγραψα για να το παίξω εγώ και η φίλη μου και κουμπάρα μου, η Θέκλα Μαντέλη, που ήμασταν και οι δύο επαγγελματικά συντονισμένοι από τα χρόνια της δραματικής σχολής. Να πούμε ότι εγώ έπαιζα στο θέατρο από 18.30 εκεί 19 παρά. Ήμουνα μικράκι, πετάχτηκα σε μεγάλες σκηνές και η Θέκλα ήταν η απόλυτη παρτενέρ μου. Οπότε το 2014, εκεί Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη, έκανα ένα σχέδιο μαθήματος, αλλά το άφησα στη μέση γιατί ήρθε το επόμενο βιβλίο σαρατικά, μόλις τελείωσε το θεατρικό, με τίτλο «Ο Απρίλης στάθηκε
0: αλήτης».
1: Και ένα βιβλίο 500 σελίδων ακόμα πλάκ, γεμάτο χιούμορ, γεμάτο συνέστημα, γεμάτο ταξίδι, πλανευτής ο Απρίλης, ένα ταξίδι που εμπνέει μια ηρωίδα η οποία είναι στο μετέχνιο, το ηλικιακό, των 49 προς 50, εντελώς συμβολικά ετών, το οποίο είναι διαφορετική στίξη για τον καθένα μας. Μπορεί να είμαστε στα 50, στα 45, στα 55. Κάποια στιγμή γίνεται ένα κλικ μέσα μας και εδώ στον Απρίλη 30 ώρες φυσικού χρόνου μονάχα γεμίζουν αυτές τις 500 σελίδες. Η ηρωίδα μας παίρνει τη ζωή της ανάποδα, από την αρχή. Από την αρχή. Ανασκοπεί και επισημαίνει σωστά και λάθη. Μέσα από πάρα πολύ ωραίο διάλογο και πάρα πολύ άξαφνο σπαρταριστό χιούμορ που το ήθελε και ο συγγραφέας Γιάννης και άρεσε τελικά στο αναγνωστικό κοινό, γιατί ήταν και υψηλότατη τυράς. Δεν χρειάζεται να το πενεύομαι, αλλά αν δεν είχε επιτυχία αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, θα είχα πάει πάρα πολύ ξύλο από πάρα πολύ κόσμο. Γεμίσαν τα πολύ από παρόνες και ήταν πάρα πολύ όμορφο, γιατί εκδόθηκε 30 Απριλίου, στο τσακ προλάβαμε το μήνα, 30 Απριλίου του 2014, και ακόμη αγαπιέται.
0: Ανοιξιάτικο. Ανοιξιάτικο λοιπόν, έτσι.
1: Ανοιξιάτικο, για να φέρνει την άνοιξη κάθε μήνα, ακόμα και αν είναι Δεκέμβρης, Γενάρης ή Κατεμοφλεβάρης.
0: Ωραία. Θα βάλουμε τώρα ένα τραγούδι και μετά θα μας πεις τα υπόλοιπα βιβλία σου.

0: Συνεχίζουμε, Γιάννη, με τα βιβλία και οι τίτλοι πραγματικά αναδύουν μια γοητεία και ένα μυστήριο κρυμμένο, έτσι. Γι' αυτό τα περιμένει ο αναγνώστης. Για πάμε.
1: Λοιπόν,
0: ποιο είναι το επόμενο?
1: Το 2015. Είναι κιόλας Δεκέμβρη. Έχουμε φάει μια αλλαγή πολιτικού σκηνικού, αλλά τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Εδώ ξαναπαρατώ τη μεθοπλασία, όπως και στο Ζωή με λες, το Δεκέμβρη του 2011. Και ξαναβγάζω ένα βιβλίο. Το Ζωή με λες ήταν με εικόνες της Ρενέ Ρεβάχ, μιας εξαιρετικής φίλης φωτογράφου. Και το 2015, έχοντας ήδη κάνει μαζί με τον Νικόλα Δεντελίδη τον εκδότη μας και τα βιβλία της Άνεμος Εκδοτική, τα δικά μου τα βιβλία, αλλά και βιβλία άλλων συγγραφέων μας, έχω κάνει ένα σκασμό ταξίδια στην Ελλάδα. Έχω πάει Κρήτη, έχω πάει Ρόδο, έχω πάει Καστοριά. Έχω πάει Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, στα δικά μου τα μέρη.
0: Με σκοπό να γράψεις ή ήταν τυχαίο?
1: Τυχαίο. Με σκοπό να κάνω παρουσιάσεις.
0: Α, παρουσιάσεις.
1: Δικές μου ή παρουσιάσεις άλλων. Αλλά το έγκλημα στείνεται μέσα στο κεφάλι. Χωρίς εγώ να το συνειδητοποιώ άμεσα. Και αφήνω στη μέση λοιπόν το 2015 μία μυθοπλασία που ακολούθησε αμέσως μετά για να σταθώ στο κωδικός ελευθερία. Κωδικός ελευθερία τι σημαίνει? Είναι password freedom. Είναι σαν να βάζουμε έναν κωδικό στον υπολογιστή και αυτός ο κωδικός να είναι η λέξη ελευθερία. Και πάλι εδώ μιλάμε με τον αναγνώστη. Πάλι είμαστε με τη μεριά του Ινδιάνου. Του ανθρώπου που είναι λίγο απόμακρος από τα πράγματα, από την κοινωνία και ταυτόχρονα ζει μέσα σε αυτήν, διώκεται από τις δυσκολίες του χρόνου, της τσέπης, των αριθμών και της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Η ακροδεξιά έχει μεγαλώσει, έχει γίνει θηρίο. Η πολιτική ανισορροπία είναι συγκεκριμένη και η οικονομική κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και εγώ ξαναεπιστρέφω σε ένα βιβλίο εσωτερικού διαλόγου με τον αναγνώστη. Ως εκεί.
0: Ωραία.
1: Να επιστρέψουμε στη μυθοπλασία.
0: Ναι, πάμε, ναι.
1: Λοιπόν, 2 χρόνια αργότερα, το 2017, εκδίδεται το εκείνος που άκουγε τις επιθυμίες των άλλων. Εδώ πρόκειται για μια αυτοβιογραφία στην πραγματικότητα. Είμαι 70% εγώ, είναι ένα χάρισμα. Το ψάχνω περίπου 2 χρόνια. Στο πιο χάρισμα θα ήθελα να έχει ένας ήρωας άντρας αυτή τη φορά που μιλάει σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση όπως η Βασιλική στο «Η Μυρωδιά» στο Σεντόνιο. Και ανακαλύπτω τον Γαβρί μέσα μου. Ανακαλύπτω την καλή μου πλευρά. Και ψάχνω γύρω στα 2 χρόνια να βρω τι χάρισμα. Ήθελα να του δώσω ένα χάρισμα. Τι χάρισμα λοιπόν θα μπορούσε να έχει ο Γαβρίλ για να υπερέχει? Επειδή και η συγγραφή των βιβλίων και η τέχνη εν γέννη, η ζωγραφική, τα εικαστικά, το θέατρο λειτουργούν και η συγγραφή, η λογοτεχνία λειτουργούν λίγο υπερβατικά. Είμαστε 10% πιο ψηλά από την συνηθισμένη γλώσσα και άποψη, ακριβώς για να φτάνουμε στον τελευταίο αναγνώστη, ακόμα και τον πιο αδιάφορο, και να επικοινωνούμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Λοιπόν, ψάχνοντας το χάρισμα, έλεγα τι χάρισμα να έχει να πραγματοποιεί τις επιθυμίες του, τις δικές του. Όχι βέβαια. Τι θα τον έκανε πραγματικά? Και καταλήγω στο ότι ναι, θα ήθελα να γράψω για ένα χαρακτήρα ο οποίος ακούει τις επιθυμίες των άλλων και τις πραγματοποιεί.
0: Ωραία.
1: Η ιστορία βέβαια ξεκινάει ανάποδα και πάλι. Ξεκινάει από τη στιγμή που η οριστική του σύντροφος, είναι μια λέξη εντελώς δική μου, πατενταρισμένη.
0: Ναι.
1: Μιλάω για οριστικές φιλίες, για οριστικούς έρωτες, για οριστικές σχέσεις, χρόνια τώρα.
0: Ωραία.
1: Αλλά όταν η σύντροφός του, η Βασιλική, η σύντροφος ζωής, που έχει γεννηθεί στο απέναντι σπίτι με 14 μονάχα μέρες διαφορά, στην παλιά του γειτονιά, εκεί που γεννήθηκα όντως κι εγώ, γι' αυτό σου λέω ότι έχει αυτοβιογραφία.
0: Έχει αυτοβιογραφία.
1: Η Αγγελική λοιπόν θα κινδυνεύσει. θα βρεθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας και βρίσκεται σε κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γαβριήλ, προκειμένου να μην τρελαθεί, απευθύνεται σε αντιστράτιο και αρχίζει και γράφει την ιστορία του από την αρχή, στην περίπτωση που η Αγγελική ξυπνήσει χωρίς να θυμάται.
0: Μάλιστα.
1: Θα της πει την ιστορία λοιπόν από την αρχή και έτσι θα τη γνωρίσει και ο αναγνώστης. Αλλά μέσα σε αυτή την ιστορία θα έχει προσθέσει και το χάρισμα που δεν της το έχει εξομολογηθεί ποτέ.
0: Okay. Θα βάλουμε ένα τραγούδι ακόμη και θα προχωρήσουμε.

0: Ωραία. Έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε στα βιβλία.
1: Έχουμε ότι το είχε λιακάτα σήμερα. Εδώ μιλάμε, να τα πάρουμε λίγο πιο συνοπτικά για να μην κουράζουμε και τους φίλους μας. Βέβαια είναι διαφορετικά τα βιβλία, δύσκολα θα τους κουράσουμε. Το είχε λιακάτα σήμερα λοιπόν γράφτηκε για τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας. Σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία κάποιες στιγμές πρέπει να εστιάζουμε, γιατί ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, είχα πρόσφατα ένα τέτοιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, εγώ προσωπικά, το οποίο δεν είναι αναγκαίο να δείξουμε, αλλά ένα πρόβλημα υγείας μπορεί να κλονίσει έναν άνθρωπο τόσο πολύ, αλλά αν επανέλθει, μπορεί να δει τα πράγματα λίγο πιο μακροσκοπικά και να σκεφτεί ότι κάποιες μέρες έχει λιακάδα και κάποιες άλλες όχι, αλλά αρκεί και είναι πολύ σημαντικό να εστιάζουμε στην ομορφιά των πραγμάτων.
0: Θα συνειδητοποιήσει, συγγνώμη, θα συνειδητοποιήσει τι του συμβαίνει και τι πρέπει να κάνει μετά από κάτι
1: ακριβώς,
0: τέτοιο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Τέλεια. Λοιπόν, και τελειώνουμε με τα δύο τελευταία, γιατί για το έτσι απλά συμβαίνουν όλα μιλήσαμε.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε στο σπίτι, το σπίτι με τις κλειδαριές.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι μια περίεργη ιστορία. Εδώ αρχίζει ένας κύκλος τον οποίο αξίζει να εστιάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι θα υποψιαστώ ότι κάποια από τις τελευταίες ερωτήσεις σου. Αρχίζω και μιλάω για τη γυναικεία κακοποίηση. Αυτό τώρα πια αρχίζω και το παρατηρώ, γιατί το σπίτι με τις κλειδαριές δεν γράφτηκε με έντεχνο στόχο να ασχοληθώ περισσότερο με την κακοποίηση σε όλες τις μορφές της. Αλλά το σπίτι με τις κλειδαριές, που έχει ένα βαρύ και αυτό βιβλίο με ωραίο ιστορικό, γι' αυτό πάει αγαπημένες δεκαετίες 50-70, που είχαν περισσότερο χρώμα, είχαν περισσότερο συνέστημα, είχαν λιγότερες μπλεοφόνες, καθόλου μπλεοφόνες. Κινητά, υπολογιστές, τηλεοράσεις, δεν είχαν διαδίκτυο, οι πόρτες ήταν ανοιχτές, τα συναισθήματα των ανθρώπων επικοινωνούνταν διαφορετικά και ένα κορίτσι θα βρεθεί ως ψυχοκόρη στην Αθήνα της καθεστωτικής δεκαετίας της δικτατορίας,
0: mm-hmm.
1: σε ένα σπίτι των συλλόγων. Εκεί υπάρχει μία κυρία Μπεάτα με την οποία θα δώσω ραντεβού με τους επόμενους αναγνώστες και θα τη θυμηθούν όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, η οποία μου έχουν ζητήσει να γίνει ένα αυτοτελές μυθιστόρημα, γιατί είναι φανζίν, είναι λίγο προσπαθώντας να διαχειριστεί τις καταστάσεις επί Κώστας Πάη, και είναι αυτό που λέμε οι Έλληνες ως παροιμία, ότι γάμος χωρίς κλάμα mm-hmm. και κηδεία χωρίς γέλιο δεν γίνονται. Ας μείνουμε εκεί.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, φτάνουμε στο χτύπα το φίδι στο κεφάλι. Εδώ η ιστορία ξεκινάει από το δίστομο το 1944, είμαστε 10 του Ιούνιου και οι Ναζί έχουν αποθηριωθεί, καταστρέφουν και ένα και σκοτώνουν τα πάντα, αλλά ένα κορίτσι μιλούσε για τον προσανατολισμό πάντα στο φως. Ένα κορίτσι λοιπόν 14 χρονών mm-hmm. θα μεταφερθεί σε ένα κάρο, πάνω σε ένα κάρο με σκονισμένες σακιά πατάτες, πεντάχρονο.
0: Mm-hmm.
1: Θα δοθεί σε σπίτι δοσιλόγων. Δεν θα περάσει τα καλύτερα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Και επιπλέον το 1950 just θα την πουλήσουν και ως νύφη στην Αμερική.
0: Ωραία.
1: Εκεί η ιστορία αντιστρέφεται και αρχίζει και φωτίζεται το βιβλίο. Γεμίζει φως, συνέστημα, καινούργιες προσλαμβάνουσες και πράγματα. Εδώ ολοκληρώνοντας με την ποιητική μου συλλογή που κυκλοφόρησε το 24 τα χρόνια της υπερέντασης και θα το ελευθερωθούμε επιτέλους από τα βιβλία για να μιλήσουμε για αυτά και να μιλάμε για πάντα αυτά. Λοιπόν, η ιστορία του βιβλίου εν γέννη με διδάσκει το γεγονός ότι κάποιες στιγμές διαβάζοντας ένα βιβλίο, μου το λένε κιόλας, και το ζούσα και εγώ, γιατί έχω διαβάσει άπειρα βιβλία από πάρα πολύ νεαρή ηλικία και μάλιστα προχωρημένα βιβλία σε σχέση με τη φυσική δική μου ηλικία. Υπάρχουν βιβλία που θέλεις να τα διαβάσεις αργά. Θέλεις να τα διαβάσεις πιο προσεκτικά, να τα ψαχουλέψεις λίγο. Δεν θέλεις να τελειώσω. Ξαναγυρίζεις πίσω, βάζεις ένα τραγούδι, βάζεις κάτι στην Google για να ψάξεις κάτι το οποίο δεν έχεις μάθει. Αλλά σε διαγείρει το βιβλίο. Το βιβλίο εδώ είναι πολύ λειτουργικό. Μπορεί να σου διδάξει πράγματα, γιατί μέσα από μία μυθοπλασία τρίτων προσώπων, φαινομενικά άσχετων με σένα, άσχετων με τη Βάστια, άσχετων με τον Γιάννη και με όποιον φίλο ή φίλη μας ακούει, μπλεκόμαστε με τα δικά μας συναισθήματα. Αυτή είναι η μεγάλη μαγιά και η ομορφιά του βιβλίου.
0: Σωστά.
1: Το γεγονός ότι έχει την υπομονή να περιμένει τη στιγμή που θα το πάρουμε εμείς από τη βιβλιοθήκη, θα το ανοίξουμε και μέσα από μια ξένη μυθοπλασία θα βρεθούμε στο δικό μας κόσμο.
0: Ωραία.
1: Θα ξυπνήσουμε και θα διεγείρουμε δικά μας συναισθήματα.
0: Είχε σχέση η επόμενη ερώτησή μου σε αυτό, αν τελείωσες, δεν θέλω να σε διακόψω, αν έχεις τελειώσει, ήτανε οι άνθρωποι διαβάζοντας στέκονται, δηλαδή ακούνε τον συγγραφέα ή μελετούν τις σελίδες, όντως γυρίζουν πίσω ένα δεν ξέρω τι ποσοστό ή απλά το διαβάζουν και προσπερνούν δίχως να ψάξουν κάτι.
1: Κοίταξε,
0: τι πιστεύεις από την, από την εμπειρία σου, το λέω έτσι, και θέλω λίγο να κλέψω έτσι, μιας και σε βρήκα τώρα.
1: Φυσικά. Ανήκω στην κατηγορία των συγγραφέων που διαβάζουν πάρα πολύ κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αναγνωστικό κοινό που μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο, να το αφήσει ένα όμορφο συνέχιμα και να μείνει ως εκεί. Σε πρώτη γραφή, σε πρώτη ανάγνωση, να το πω καλύτερα, σωστότερα, γιατί δεν είναι πρώτη γραφή κανένα βιβλιοδικό. Είναι τρίτη, τέταρτη, είναι λίγο, είμαι λίγο τελειομανής σε αυτά και δεν αφήνω ένα βιβλίο να εκδοθεί χωρίς να έχει ακόμα και την τελική μου ματιά. Λοιπόν, κάποιος μπορεί να το ανεβάσει, κάποια μπορεί να το διαβάσει, και εδώ μιλάμε για μεγάλο αριθμό ατόμων, και μοιραία κάποιοι άνθρωποι θα το διαβάσουν ή θα σκεφτούν 5 πράγματα. Κάποιοι άλλοι θα σκεφτούν 50 και κάποιοι άλλοι θα σκεφτούν 500.
0: Ωραία.
1: Κάποιοι θα επιστρέψουν στο βιβλίο.
0: Θα επιστρέψουν.
1: Κάποιοι θα το αφήσουν και θα το δανείσουν κάπου. Και αυτό είναι μια ανάγκη της εποχής και δεν είναι μόνο η τσέπη η ανάγκη, αλλά είναι το πάρε να διαβάσεις αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό κάποτε απαγορευόταν. Θυμάστε, εσείς αρκετά νεότερες σίγουρα από μένα. Εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερος, αλλά υπήρχε μια εποχή που έλεγε δίπλα στην ταυτότητα του βιβλίου, έτσι, στις πρώτες σελίδες, σχετικά με το copyright, ότι απαγορεύεται ο δανεισμός και η μεταπόληση.
0: Ναι. Το
1: κάτι που στα χρόνια μας είναι πλέον αναγκαία συνθήκη. Φυσικά και μεταπολούνται, φυσικά και δανείζονται.
0: Έτσι πρέπει.
1: Και αυτό είναι ένας λόγος που πρώτοι οι άνθρωποι της λογοτεχνίας μας τσούζει λίγο, μας πονάει, αλλά ταυτόχρονα μας κάνει και πιο μεγαλώνει την απηχησιμότητα που έχουν τα βιβλία μας.
0: Έχουν απήχηση, βέβαια, γιατί ο ένας προτείνει στον άλλον.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Μου απάντησες στο αναγνωστικό κοινό νωρίτερα ότι έχουν βιωματικά στοιχεία τα βιβλία σου και μυθοπλασία. Τώρα, να τελειώσουμε λίγο με τα βιβλία, γιατί θέλω να γυρίσουμε στο θέατρο. Ποιο είναι το επόμενο βήμα σου ή το κρατάς μυστικό και δεν θες να μας το πεις? Το βιβλίο δηλαδή που έχεις σίγουρα στο σιρτάρι, δεν υπάρχει.
1: Σώσο, όπως λέγανε και στο χωριό μου, στα γεννητά όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα, έτσι και έτσι δηλαδή. Μπαίνω στον πειρασμό να σου πω ότι είναι πρωτοπρόσωπη αφήγηση, η 16η φορά μου. Επιστρέφω στην αρχή μου και ξαναπαίρνω μια ερευνητή να την... να τη δουλέψω ως απόλυτη εξομολόγηση.
0: Ωραία. Όχι, δεν θα μας πεις περισσότερα, εντάξει. Θα μας κρατήσεις έτσι σε αγωνία για να σε βγάλουμε πάλι, να έρθεις από εδώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Φυσικά. Πες μου τώρα κάτι το εξής θέλω. Θα ξαναγύριζες στο θέατρο με μια καλή πρόταση, παράλληλα με τη συγγραφή, δεν λέω να την αφήσεις. Γιατί έτσι κι αλλιώς κάνεις πολλά πράγματα μαζί.
1: Ένα κοίταξε να δεις τώρα που με ρωτάς κάτι, το οποίο για μένα είναι προσωπική μου καθημερινότητα και αναγκαία συνθήκη. Έχει κουβεντιαστεί με άλλους ανθρώπους χωρίς να το έχω κουβεντιάσει μαζί σου. Και πραγματικά κάτι ψαχουλεύεις μέσα μου, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά ναι, μου έχει γίνει περισσότερες από 3-4 φορές τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν ξέρω κάτι, όχι δεν το ξέρω.
1: Σοβαρότατη πρόταση να επιστρέψω δυναμικά στο θέατρο.
0: Είναι το ένστικτο που λέγαμε στην αρχή.
1: Ακριβώς αυτό, και αξίζει να το χαμογελάμε και να το επικοινωνούμε.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, μου ζητάνε απαρέγκλητα εκεί να επιστρέψω στο θέατρο και στο θεατρικό σανίδι. Αλλά με έχει κλέψει πια ο κόσμος του βιβλίου, Βάσια μου. Δεν έχω πια. Η θεατρική πειθαρχία με την οποία μεγάλωσα, γιατί η θέατρο αξίζει να πούμε ότι έκανα από τα 16 μου χρόνια ως τεχνικό θέατρο, και απέκτησα διαφραγματική αναπνοή, έμαθα όλα τα μέσα και τα εργαλεία που χρειάζεται ένας επαγγελματίας ηθοποιός. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε μια μεγάλη αλήθεια, ότι η ζωή μακριά από το θέατρο είναι πιο ενδιαφέρουσα. Γιατί
0: κάτι ξέρεις και το λες.
1: Να πω τη ροή, ας πούμε, της εγγραφής ενός βιβλίου, ή μέσα από τα εκδοτικά μου καθήκοντα ως υπεύθυνος εκδόσεων, κάνω διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα. Στο θέατρο, μοιραία, κάθε βράδυ παίζεις το ίδιο έργο. Αυτό για κάποιους ανθρώπους σαν εμένα, που είμαστε ανήσυχα πνεύματα, και δεν θέλω να δώσω δημόσια άλλα πρόσωπα που τα γνωρίζετε κι εσείς και ξεπερνούν τα όρια της Ελλάδος, πλήττουμε θανάσιμα στο να παίζουμε το ίδιο έργο κάθε μέρα. Λέει μια ακριβή μου φίλη, δεν υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε και το όνομά της, είναι η Μάρθα η Φριτζίλα, η σκηνοθέτης, η τραγωδός, η τραγουδοποιός, η τραγουδίστρια, όπως την ξέρουν,
0: αξιολογή.
1: Και των συνόρων, ως την άλλη άκρη του κόσμου, ως τα άλλα ημισφαίρια. Λοιπόν, η Μάρθα έλεγε τα παλιά τα χρόνια ότι κανονικά θα έπρεπε η ηθοποιή να κάνουμε 2 μήνες πρόβες, να μας τις πληρώνει κάποιος φορέας ή το θεατρικό κοινό, και να κάνουμε παραστάσεις για 2 εβδομάδες. Μετά να σχολάμε και να ασχολούμαστε με ένα καινούριο σχέδιο μαθήματος.
0: Ωραία ιδέα.
1: Κάπου εκεί το χωροτάσω κι εγώ.
0: Ωραία. Θα μου επιτρέψεις να βάλουμε ένα τραγούδι και να πάμε για την τελευταία μας ερώτηση, έτσι να κλείσουμε όμορφα.

0: Για το τέλος, Γιάννη, θα ήθελε να μας πεις και για τις εκδόσεις Άνεμος, πώς προέκυψαν και πόσο δύσκολο είναι στις μέρες μας να διατηρήσει έναν εκδοτικό οίκο.
1: Εδώ αξίζει να πούμε ότι εγώ εκδόθηκα πριν από 20 χρόνια από έναν ιστορικό εκδοτικό οίκο που χρονολογείται η έναρξή του το 1896. Μιλάω για τις εκδόσεις της Άγκυρας. Τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ περίκλειστα. Δεν έπαιρνες εύκολα. Δεν έπαιρνες ένα τηλέφωνο και μιλάγες με έναν υπεύθυνο εκδόσεων ή κάποιον σχετικό με τον εκδοτικό οίκο. Άφηνες ένα χειρόγραφο δεξιά και αριστερά και αυτή η συνθήκη μπορεί να διαρκούσε χρόνια. Έτσι συνέβη με μένα. Δεν συμβαίνει πια στην εποχή μας. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και με τον Νικόλα τον Τελίδη, τον εκδότη μας και γραφίστα μας, τα τελευταία 15,5 χρόνια το έχουμε πάρει λίγο πάνω μας όλο το σχέδιο μας. Και το δικό μας, ο Νικόλας έχει το εικαστικό, έχει το εκδοτικό κομμάτι, εγώ έχω το κομμάτι πέρα από το συγγραφικό της ευθύνης των εκδόσεων μαζί με μια αξιόλογη λογοτέχνη. Δεν θα βάλω σύγχυση στο πόσο μεγάλος είναι ο καθένας μας, γιατί όταν ξεκινάει η ομάδα στην αρχή της μέρας, όλοι είμαστε εισάξιοι.
0: Συλλογική εργασία.
1: Μιλάω για τη Μέρη την Κωνσταντούρου, η οποία έχει ενταχθεί την τελευταία χρονιά στο δυναμικό του ανέμου και είμαστε τρεις άνθρωποι που δουλεύουν για έξι. Και επιτέλους αισθάνομαι βάθια ότι δικαιώνονται οι αρχικοί μου στόχοι. Να εκδίδονται βιβλία που αξίζουν το μόχθο της παραγωγής τους και έχουν να προτείνουν κάτι. Είναι το κάθε βιβλίο και ένας διαφορετικός σταθμός. Δεν εκδίδουμε αδιάφορα βιβλία, ασαφή.
0: Επιλέγετε τι θα...
1: Επιλέγουμε.
0: Έτσι, μπράβο, να έχετε επιλογή.
1: Ναι. Σωστά. Εδώ πας πάλι, χτυπάς φλέβα και βρίσκεται εσύ τη μαγική λέξη. Η επιλογή.
0: Έτσι.
1: Είναι πλεονέκτημα στα χρόνια μας. Το να έχεις 20 χειρόγραφα και να επιλέγεις τα δύο δεν είναι αυστηρότητα.
0: Είναι ποιότητα. Η ποιότητα
1: είναι αγάπη. Είναι αγάπη για το αντικείμενο.
0: Και αγάπη.
1: Είναι ποιότητα. Γιατί θέλεις σε φυσικό χρόνο και τρόπο ζωής να εκδώσεις τα άνθη, τα καλύτερα από τα καλύτερα.
0: Τέλεια.
1: Ή να επαναφέρεις, και αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας, να επαναφέρεις στη ζωή κάποια βιβλία που είναι πνευματικά άστεγα. Αξίζει να το πούμε και αυτό.
0: Αχ, τι ωραία έκφραση, πνευματικά άστεγα.
1: Εκδόθηκαν πριν από 20, πριν από 10, πριν από 5 χρόνια, μόλις ή 6, και αυτή τη στιγμή δεν έχουν εκδοτική στέγη και πρόκειται για φοβερά βιβλία. Απίστευτα βιβλία. Διαβάζεις ένα χειρόγραφο και βάζεις τα κλάματα από τη χαρά σου. Και αυτό γίνεται με πάθος. Αυτό γίνεται με αγάπη και γίνεται με απόλυτη αλήθεια.
0: Ωραία. Ήταν ωραία η κουβέντα μας. Είχε μια ποιότητα, νομίζω. Γιάννη, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου στην εκπομπή μου και σου εύχομαι χρόνια πολλά για τα 20 χρόνια παρουσία σου στα ελληνικά βιβλιοπωλεία και κάθε επιτυχία στους στόχους σου.
1: Να είστε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε πάντα καλά, να είστε πάντα γεροί.
0: Ευχαριστώ.
1: Και να ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που, σαν σήμερα, μου έδωσες το βήμα και έκανες τις αναγκαίες σιωπές και τις αναγκαίες ερωτήσεις, έτσι ώστε να δίνεις τον χρόνο και σε άλλους δημιουργούς και σε άλλους ανθρώπους, ιδιαίτερα του πολιτισμού και του λόγου, να ξεδιπλώνουν τις δικές τους αγάπες, τα δικά τους θέλω, τα δικά τους απραγματοποίητα θέλω πολλές φορές και τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Χίλια ευχαριστώ και καλή συνέχεια σε όλους τους ακροατές μας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Μικρός που είναι ο ουρανός μετά τους μεγάλους ορίζοντες που μας άνοιξε ο Γιάννης Φιλιππίδης και τις εκδόσεις Άνεμος με το μαγικό ταξίδι του στον κόσμο των βιβλίων. Αλήθεια, πόσες γνώσεις μπορείς να πάρεις από μια κουβέντα με ανθρώπους που το μυαλό τους βρίσκεται συνεχώς ανάμεσα σε σελίδες και μυρωδιά του χαρτιού, ανάμεσα στα βιβλία.

χάρις Αλεξίου μας χάρισε την αλήθεια της, λαξεύοντας τα κομμάτια της καρδιάς, λόγια που αγγίζουν την ψυχή, την άγνωστη ψυχή που ταξιδεύει αναζητώντας.

Μα τι καλοκαιριάκι αυτή το Μάη, ε. Έχει όμως και λίγο αγέρι ακόμα έτσι εκεί μέσα στους κήπους. Από τα καράβια στο χαρτί πάμε σε ένα γράμμα στον κύριο Νίκο Κάτσο.

μετά την κατάδυση προσδεθείτε, γιατί έρχεται η σπάνια λυρική φωνή της ταλαντούχας μας Αγγελικής Μπεμπέκη για απογείωση με δύο ανεπανάληπτες εκτελέσεις. Το πρώτο είναι δική της πρώτη ερμηνεία με τίτλο «Να ήταν η αγάπη μας».

Τι μνήμες ανασύρει ο Μάριος Φραγκούλης με το τραγούδι «Τον εαυτό μου παιδί»? Τι ψάχνει άραγε? Καταφύγιο? Ένα δικό του χώρο?

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή σας την παρέα και θέλω να σας υπενθυμίσω όπως κάθε φορά το χρώμα που θα βάλετε από αύριο στον καμβά της ζωής σας. Δείτε το σημερινό χρώμα που βάλατε. Σας άρεσε? Αν ναι, συνεχίστε το. Αν όχι, αλλάξτε το και βάλτε κάτι που να σας ταιριάζει. Πιστέψτε με, μπορείτε να το αλλάξετε. Μείνετε και πάρτε ιδέες από τον εξαιρετικό ραδιοπαραγωγό του Eternal Radio Γιάννη Παναγιωτίδη, που συνεχίζει να φτιάχνει το πεντάγραμμο χρωματιστό με την εκπομπή του. Γιάννη, καλή εκπομπή σου εύχομαι. Τελευταίο τραγούδι και φύγαμε. Γεια σας.

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαλζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
1: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

χρειάζομαι. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός

ασπί θα ρίξει, να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά.

δεν πολύ βγαίνουν και δεν φτάνει η δουλειά τους για να κάνουν μια νέα αρχή. Τα παιδιά μεγαλώνουν, διακοπές μοιρασμένες, τις πληγές σε πουλί.

μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: Παλαιστίνη.
1: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.